0: 听的主要是会上去的听到说
1: 谢谢
0: 对不对
1: 对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对不对对